0: Lodge, the cost is $8 a plate. For more information, call 306-477-7777.
1: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
2: Well, the last time I got to know about my new guest, I was in the past, I was in the past, I was in the past, I was in the past, I was in the past, Montreal Lake, Northern Saskatchewan. Like M-O-L M-O-L-A-N-O-S-A. You know, nah ni muinsa from each of those words. You go tako chipa the Molanosa. Montreal Lake, Northern Saskatchewan. Ayak pagakamigin tawide takanaya Canada Post Kohitamanamaga nocho maya post office nan the postmaster o tatagia yat in Molanosa. Ngohigin tawide tak a community name it to gimanamaga yak tawichigatidik. So ayak you eat up magauta elder Billy Bird o tahochaya monia isaga higane ya gapsis ka chimustago na ya tan si sigis ki stoma ya kiska higane so malanosa ya ikutima na magitu igiwi go mal ya Montreal leg magochi tau tu kiski suito go midota ya malanosa so ya tan si sigis ki sino Billy ya ko muta ya malanosa. I think it's a good thing.
3: Yeah, mom, why support the gas station?
2: Stamin time is Chigiano to Prince Albert Residential School. O tapam gagip motiwa, we then stamomuta miskanagagip mamuk on the east side of Montreal, Ekoma. Agamiki go to Wiakwi when you could take a cap mamoganema Oski miskano. Magota and Maojin staman and motigagip mamokaya Otitagam on the east end of Montreal Lake. Nigiskin Bahamotagip motiwa, I see we had.
3: Yeah, man, I'm going to put a mission on here. I'm going to take a spin my seat that's on Muska Mission. I mean,
2: Tässä kuitenkin tunnikin miksi itse joko tämä contractors mä nokkiit itse ja ikiska tähän kun itse power poles or fence posts sawmills minäkin tähän tässä kun itse itse kuitenkin pakihto kaikkia ja se on miksi itse tuo joko takia että tuossa kyllä kun ja mun jäi saakka heikä niin kohti ja se pekämässä joko tiitä community of Montreal Lake joka me ei noita muualla osa se miksi itse tuo kymään niin hitaa kun takia tuossa kihaa.
3: Tässä on varmaan, että tuossa on sopukapoimena, mistä tässä ei ole, että pitää tosiaan, että voi olla se Αυτό κυνηγεί αγίγου παίρνουμε σώμα, όλα μέρα για μαζί τράφικ. Μου δώρα, όταν ο τύπο την αυτό κυνηγεί σπίτι.
2: Για να τουλάχιστον πάμε κοίσκι για το σκάνο. Εγώ είμαι στα χίτρι μήνυμα ενώ τα χίτρι μου τυχουν ανώμα. Ο ιδίγου πιένε με γυμάτσε. Για τη μάτσε τα γουσίχα, ανάσπιτσε, τα γάβα το τσιγαριά, σάω νόχοτσε. La Ronji is Pitsigor, even I am Jewish Munich Minimanagagi Tao Tasunano, you go Takaki the Gigagagi, Muitano, you go Mission.
3: Madam, I don't know what you go at Spokum Mission, I give speak, I'm a Gispima ST, Simala Tatis, I give Motiho, so to the Madam Magaski, but no Mission, I give to Sapo.
2: Yagam between Maga Milos, and I go to Madam Manista, I Motiho, I'm from La Ronji. Ο Τίμεντ Τίμπερ Μπέιν, τα τύπη μου, τύχουν ξταπενάνε και στα βασουάν. Εγώ είχα και ας ίσο μου κοτσά, μάμα ο άνω, εγώ τα Montreal A Cree Nation ο μάμα ο είναι έστατσι, μόλον όσα cultural days. Με το ειδίχτα μου πάμε να τσετνού, εγώ είχα και τι εγώ τα πεκοτσάισε και τα πιαγιάτσι.
3: Ωραία, μάνα, μόνο τον ενίκες και συντάσεις πει, what year I am at Zitano, εγώ μόλον όσα days. Μα έχω άσχατσι τον άνω, τούγω τα ούτια, πήγε τα γούτια.
2: Μην δώσει νέα γόνη μου, ενώ πετάμε για το υπήρχε τάχα, σκόγα για μαγένσα.
3: Έχω σάρα με, αν μη σύντρα μαζί τα μου, εγώ το πούνε από σύντρα τη δερσόλ που ως μαζί τα εγώ. Μη σύντρα βάσε, εγώ από μάμα να είστε κοντά, μη το άγγιτσι και με τσιμινά εγώ τα κατακότη, μπορείτε να μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω μάθω
2: μάθω μάθω μάθω Μα με δω πίσω, εγώ σου έχω παγώνει και μήκος είχα. Παγώνει και μου έχω πει νήμα, πει τάχουν να έχω παγώνει και μου έχω τάχει και πίσω, σου έχω έτσι και πίσω. Μα εκεί το κάτι έχει μείνει, ούτε κύβει εγώ μου έχω τάχω σύνδεκα, back to Montreal Lake or Timber Bay. Μα έκα μη χτσί το ούτε μείνει και σάτσι, εγώ είχα πίσω. Ε,
3: έχω σάλλει και νότο μάγα, σάπκο μάνα Montreal Lake, έτσι μάνα πιτά, πιτώ τέλος, σάπκο και τέλα, μπάσες πάνε από τσιάτσι, τα πτυγίσσα, εγώ μάνα έχω τάχει και τέλος.
2: Έχω σαν μάια, καλά σύσο όταν μην αγαπεί ο τόχτια, να αγαπεί η τόχτια άνω μάμα, ουίουιν. Τα σκούτσα νόξε κόχωμα, 2026, τα σκούτσα εδώ άγι μη χτσίτσι και τη δίχτα μάνε εδώ, μη χτσίτ να ως πωγάνε μάγος αίτσι ματήγη, όταν μην εδώ εσάς άγας και νύπατσικ.
3: Δεν ρωμά να μάτα, τα τάσκη του τόγω ασπανή, το μάμι τσίτω εγώ τι έτσι, τόγω εγώ, πρέπει να τσουμένει γινω τι άτοτο μάτα, καλά σωμε σπέγε μάτσι τάνε, μάλλον όσο δεις. Κάσουμε αγωμάγαν, λέει, Roy Bird. Είχες και σειάρια, είχε μάμσκοτα, λέει, Gilbert Bird. Ακμανε τη Μαντρόλη, είχε μάμσκοτα, μάνα όπως, είχαν ήταν ρουσκά, είχες και σειάρια, λέει, Roy, είχα, Ongo, Roger Ongo, μάνα, είχα, είχα, νίστα, είχε, σπέι πάμα, μαλαρόσαντες, είχαν, τάτας, είχα, Εγώ συντάγω με κύστηνα.
2: Έχω σαν εμείνει και είχα κάτι σύχταμα να αντώ τα σκούτσα και είδα όμα Montreal Lake Cree Nation τα σκούτσα μου δεν είχε ξένα χόγγε κομμάτι τα σκούτσα και νοτι ότι νασκή εγώ τα εγώ τα σκούτσα είχα χωρί τα πμά εκεί τα πρόβινς εγώ αν με τα σκούτσα μη δοξάγωσε τα σκούτσα νοτι βουίτσα το σκήμικο ασκεχώτσε.
3: Μα νομίζω, εγώ σαν είσαι από το πμίο της Modern Star Premier. Εγώ τώρα, σίγουρα έτσι έγινα, το government είχα που είχα το απμίτσι, το συντάνωσε να το talk about this, πάγα, ας είμαι το premier, και να σκοπό, είμαι λίγο άγω, μα, πάρα να ασκούω, μα, γιατί με να τρίτη να γυσάνω, γιατί είσαι, γιατί το μου, μα, εγώ, μα, πάγα, το μάνα, our culture days, χαία, μα, το, τα πήγω ακτικό που ήταν να κρυσχόγα το government show.
2: Τον είμαι εγώ, μα there's a lot of history και του ήτσι, μα να μιστάχα τσι μου είναι ούτε πάμε ούτε πάμε ούτε πάμε ούτε. you know, the old community of Molinosa, we the pizza get that chicka PC, chickpamats, as it's so chicken tansi, old Tigo Hagami, we aqui, no gutaka, yeah, chickmana. A lot of them would dig is a chickapo Hagami across Montreal Lake to Wiaku in Magamina. The other history is a gotomagito in Taskoch and Magagi Masanagatin and Tauxuagota, a treaty number 6 Gagi, Pitu Yako with an 1889 edition Nema, Gisadigati.
3: Yeah, my name is
2: Tanta Nema.
3: I was in the northeast, northwest, northeast. Northeast, I was in the culture of the culture of the culture of the culture of the culture of
2: I'm going to go to the treaty. Kiwas the mog, Mulla Yakas, which when it gets to Tao, Pagas Mogas, Otamin activities, it told the Magayak, Stamogi, why, and Kaki the Sosco, Chaviaki, what the miscom did with the opposite to Gitota.
3: Yaman, to know Tatas Kamara, Sampo, Kotaki Gabani, immediately to go ask to Tamil to Tamegoti. Look at all asking what I was to get out, Norman, immediately to go out, Piazzi, Piraga, Pistigan.
2: Well, again, I'm coming to Elder Billy Burt. Do you
3: think I'm going to
4: MBC Radio 89.9 LaRange.
5: Summer fun can be exhausting. Take the easy street with your next meal at Veneso's 2-for-1 on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pieces and get a free poutine. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, subs, and more. Find Veneso's Pizza on Facebook or find Veneso's Pizza online at venesos.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday until 3 a.m. Friday.
6: FDB Fuels, proudly owned by Flying Dust First Nation, offering tax-free savings with your status card. FDB Fuels sells gas, diesel, and propane, confectionery items along with indigenous merchandise and blankets. Grab some food for the road, like their hot crispy fried chicken, bannock burgers, soup, or a breakfast sandwich. FDB Fuels, the Petro-Canada right along Highway 55 east of Meadow Lake. Open 7 a.m. to 10 p.m., 7 days a week. Everyone welcome. Stop in soon. This is

0: Εγώ είμαι μια αιώνετη γύση, κάγιν τούτα μεγ, MBC Radio.
1: Τάνσι, μην το γύσε γανσι. Εγώ μα τσιμού, να νιχεί του ήτσιγα κατσιμούς τσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καουία τίσι γύσε γακ, ατσιμού νσα, κι ουίτν μιούζικ, κι σε τίγα τάχο. Εγώ νομα τσιμού, εγώ νιγού κάμικο γαπί, τούτα μας χώ, εγώ είδω.